Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: 6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Add some Amy Winehouse.

0: Davis.
1: I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and See You in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
0: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Pepper 96 και 6.
7: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Καλημέρα, καλημέρα Peppers. 5 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη, βεβαίως, 23 Ιουλίου, με 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Το πρωί που φύγαμε από το που βγαίναμε από το σπίτι, είχε 22 βαθμούς, έδειχνε το αυτοκίνητο. Φανταστικά πράγματα, φανταστικές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμαστε ότι αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα, δεν λέμε, εννοείται ότι έκανε ζέστη και πολύ ζέστη, απλά ίσως ψυχολογικά να ήμασταν καλύτερα, να λέγαμε εντάξει, 2 μέρες έκανε πολύ ζέστη. Pepper 966, το Pepper Password έπαιξε, οπότε είμαστε έτοιμοι, η Ελένη Κολοκοτρώνη, μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

Λοιπόν, έβλεπα το πρωί σε ένα ρεπορτάζ ειδήσεις. Εντάξει, εμείς ξυπνάμε μαζί με το πρώτο Pepper Password, μην σας πω και πιο πριν. Και στον Πειραιά γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση, το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι λοιπόν είχαν πάει και ρωτάγανε διάφορους ανθρώπους που ταξιδεύανε. Είχαν λοιπόν μία παρέα αγοριών και μία παρέα κοριτσιών, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ρωτάνε λοιπόν τα αγόρια, τους λένε πού πηγαίνετε, Πάρολε πηγαίνουμε. Πώς σκοπεύετε να περάσετε τις διακοπές σας? Λέει εντάξει, πολύ ξενύχτη, πολύ ποτό και ό,τι γίνει. Ρωτάνε τα κορίτσια, εσείς λέει κορίτσια, εμείς λέει πηγαίνουμε Κουφονίσια. Εσείς λέει πώς σκοπεύετε να το περάσετε? Λέει πολύ μπάνιο, καλό φαγητό και πολύ πολύ ξεκούραση. Όλο τέλειο. Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, η λύση για τις τέλειες διακοπές είναι κάπου στη μέση. Pepper 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Relax.

0: Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Add some hoverphonic to your life.

Ελένη λέει, δρόσησε λέει κάπως σήμερα, ε. Κάπως. Τέλεια είναι. Σαν να είμαστε, οριακά δεν έχουμε αλλάξει εποχή, έτσι, τόσο καλά. Αν είσαι στην Αθήνα, αν είσαι στο νησί, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Από την άλλη, ένα έτσι βοριαδάκι σχετικά δυνατό. Πάλι, αν είσαι στο νησί, σήμερα δεν είναι για βορεινές παραλίες, που πολλές φορές είναι και πιο όμορφες. Πέπε 96 και 6, αν μιλήσουμε για Ακρόπολη, αν μιλήσουμε για τουρίστες, καταρχάς σήμερα είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία μέρα, να είσαι τουρίστας στην Αθήνα, ανεβαίνεις άνετα στην Ακρόπολη. Όταν λέει βλέπουν, ανεβαίνουν πάνω στο βράχο, οι τουρίστες αισθάνονται τρομερό, λέει, δέος και θαυμασμό. Και λογικό είναι, όταν κατέβουν όμως από την Ακρόπολη, στην Ακρόπολη όλα τέλεια, οκ. Okay. Και τους ρωτήσουν ποια είναι τα παραπονά σας από την Αθήνα, τι δεν σας άρεσε. Το βασικό και ίσως και το μοναδικό είναι η καθαριότητα της πόλης. Αναφέρουν, λέει, πάρα πολύ συχνά ότι βλέπουν συνέχεια σκουπίδια στους δρόμους, γεμάτους κάδους, γκράφιτι και εικόνα εγκατάλειψης σε ορισμένες περιοχές. Πάνω κάτω, τα ίδια παράπονα έχουν και Αθηναίοι.

Λοιπόν, μου λέτε ότι προσπαθείτε να κλείσετε θέση για Οδύσσια. Εντάξει, θέλετε ας πούμε να τη δείτε στην IMAX την αίθουσα, ok. Sold out. Ή υπάρχουν κάποιες προβολές που είναι πάρα πολύ νωρίς το πρωί, ok, δεν ταιριάζουν. Η Οδύσσια δεν πρόκειται, τουλάχιστον δεν νομίζω ότι θα φύγει, θα κατέβει σχετικά άμεσα. Νομίζω ότι θα γυρίσουν με τις διακοπές και η Οδύσσια θα συνεχίζεται να παίζεται. Όπως τα Μάμα Μία σε Σκιάθο, που ακόμα το παίζουν οι κινηματογράφοι, ο κινηματογράφος μάλλον. Και θα μπορούσαμε ένα θερινό σήμερα, που έχει και ωραίες θερμοκρασίες, και βλέπουμε στις κυκλοφορίες, στις νέες κυκλοφορίες, επανακυκλοφορία, Elizabeth Taylor, μία θέση στον ήλιο, ασπρόμαυρη ταινία, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά στην Αθήνα.

Μου γράφετε, Ελένη μου λέει, λατρεύω παλιές ταινίες σε θρηνό σινεμά, 60s, 70s και πιο παλιές ακόμα. Εντάξει, νομίζω ότι το θρηνό σινεμά γι' αυτό είναι. Η Οδύσσια δεν είναι για θρηνό σινεμά, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι και για καλοκαίρι, θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, ο Νόλαν το κανόνισε. Αλλά παλιές ταινίες σε θρηνό σινεμά, καλοκαίρι στην Αθήνα, είναι πραγματικά το καλύτερο. Πέπερ 96 και 6. Αν επιστρέψουμε στα παράπονα που κάνουν, που λέγαμε για τους τουρίστες, που βασικά το μοναδικό τους παράπονο είναι οι καθαριότητες στην Αθήνα, έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη. Okay. Έχουν οι αρχές, αλλά έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη. Και έβλεπα, ας πούμε, προχθές στην Κηφισίας, νομίζω ήταν, ανοίγει το παράθυρο μπροστινός μου οδηγός, πετάει ένα σκουπίδι έξω, ένα χαρτάκι, ένα χαρτί ήταν, το κλείνει, συνεχίζει και λες εκείνη την ώρα, το λες, του λες κάτι. Ή το προσπερνάς επειδή, εντάξει, δεν ξέρουμε και πού θα πέσουμε. Εμείς κορνάραμε εκείνη τη στιγμή, αλλά πραγματικά αν δεν μιλήσεις, δεν ξέρω αν θα γίνει για κάτι. Pepper 96 και 6, Grace Jones, από άλλα καλοκαίρια.

0: Μου γράφει ο Μάνος, όλα καλά, όλα τέλεια. Μία μέρα έμεινε. Αύριο λέει ξεκινάει η άδειά μου. Φεύγω. Ιθάκη. Α, Οδυσσέας. Μάλιστα. Να περάσει πάρα πολύ καλά. Φανταστικά νερά. Όσο καθίσεις. Πλέον οι διακοπές έχουν έτσι λίγο. Δεν είναι όπως παλιά που φεύγαμε. 20 μέρες. Ξεχνάγαμε να γυρίσουμε. Τώρα είναι έτσι μικρότερο το διάστημα. Οπότε φρόντισε ούτε μία μέρα χαμένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Pepper 96 και 6. Εμείς βλέπουμε πιο μακριά, Μάνο, όμως. Έχουμε φτάσει Δεκέμβριο. Pepper Experience. Power of Stellar στη Βιέννη. Δηλαδή, ο κατάλληλος άνθρωπος, το κατάλληλο μέρος, την καλύτερη εποχή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. 5 μέρες, 2 άτομα. 5 μέρες είναι ό,τι πρέπει για τη Βιέννη, να τη γυρίσεις όλη τη Βιέννη. Και μάλιστα έχουμε και meet and greet με τον καλλιτέχνη, ο οποίος πλέον είναι δικός μας άνθρωπος, και Vienna City Card 72 ωρών και για τα δύο άτομα, για να κάνετε ατελείωτες βόλτες. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο site του Pepper, στην ειδική φόρμα συμμετοχής, και αυτόματα έχετε δηλώσει συμμετοχή.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
0: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Λοιπόν, ο Lenny Kravitz πλέον έχει και άλλο όνομα. Έχει ένα ex Pepper Experience. Και η Σοφία Μπίμπα ήταν η νικήτρια του Pepper Experience, Lenny Kravitz, στο Βερολίνο. Και τώρα λοιπόν η Σοφία, που ακούει το low αυτό από τον Pepper 96 και 6, σκέφτεται ότι σήμερα πόσο έχουμε, 23. Σε 4 ημέρες, 27 είναι η συναυλία του Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Θα το ακούσει live. Διότι πάρα πολύ απλά, πέρα από όλα τα άλλα, είναι τυχερός άνθρωπος και κέρδισε το Pepper Experience. Σοφία, θέλουμε βίντεο, θέλουμε φωτογραφίες, θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε να νιώσουμε ότι ήμασταν και εμείς εκεί. Πέπερα 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Ο Κηφισός και σήμερα και στα δύο ρεύματα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ειδικά η άνοδος είναι ακόμα χειρότερη από την κάθοδο. Και η Μεσογείο στην κάθοδο έχει κίνηση. Και ο Πειραιάς όμως και τα μπλε γεμάτα φεύγουν. Το θέμα λοιπόν, η πικρή αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ για την Αθήνα. Καλημέρα σε όλους, πάμε παρέα μέχρι τις 12.

0: Λοιπόν, 9 και 4, μια φανταστική στιγμή να μιλήσεις για καφέ. Τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σύμφωνα με το BBC Food, όλοι εμείς στον πλανήτη αυτόν, τον υπέροχο, καταναλώνουμε περισσότερα, μάλλον περίπου πάνω κάτω, 2 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ κάθε μέρα, όλοι μας μαζί. Επίσης, στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ καλοί στο θέμα του καφέ και στην κατανάλωση και στη διάρκεια. Όταν λες πάμε για καφέ, μπορεί αυτό να είναι ένας μέσος όρος, ένα τριωράκι άνετα βγαίνει αυτό, και είμαστε περίπου στα 2 φλιτζάνια την ημέρα. Το τρίτο είναι το καινούργιο το στοιχείο, ότι ο καφές φίλτρου είναι αυτός ο οποίος μπορεί να επιβραδύνει σε σημαντικό βαθμό την βιολογική μας ηλικία. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Pepper 96.6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

Ο φίλος μας ο Μόμπι και οι τυχεροί άνθρωποι που ζουν στα νησιά, τα Κυκλαδίτικα, κυρίως εκεί. Ο Αντώνης είναι στην Τίνο, μας έστειλε σήμερα η Τίνος γιορτάζει, ιδιαίτερη μέρα. Μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μας περιγράφει όλο το τηλετουργικό. Όταν είσαι στο νησί και πέσει σε μια γιορτή ωραία του νησιού και συμμετέχει σε κάτι που συμμετέχουν και οι ντόπιοι και σου αρέσει, τότε το καταλαβαίνεις το νησί, το ζεις και είναι άλλη ποιότητα ζωής. Για την ιστορία, sold out. Η Τίνος, έχω να σας πω, ένα νησί το οποίο πάρα πολύ ήσυχα ξεκίνησε να ανεβαίνει και πλέον την έχουν μάθει όλοι με τον καλύτερο τρόπο. Και βέβαια όταν πας στην Τίνο, πέρα από τη χώρα και τη γυρίσεις, θα καταλάβεις, θα δεις μάλλον τα πανέμορφα χωριά που έχει και το φανταστικό φαγητό. Αυτό τώρα είναι μια εικόνα από το μέλλον, από τον Pepper 96 και 6, γιατί μπορεί να είσαι στην Αθήνα, αλλά το μυαλό δεν απαραίτητα εδώ.

Λοιπόν, διαβάζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες, ωραίες εικόνες από τη Στοά Αρσακίου, η οποία είναι έτοιμη σχεδόν, δηλαδή άμεσα θα ανοίξει ολόκληρη για το κοινό. Είναι το πρώτο έτσι αθηναϊκό food hall και διαβάζω ότι έχουν ένα πάρα πολύ, καταρχάς είναι υπέροχο μέρος, έτσι εντός συζητάμε, υπέροχο κτίριο, αρχιτεκτονική. Και ήταν ο καιρός του πλέον να ανοίξει πάλι. Ο στόχος λέει είναι πάρα πολύ ψηλός. Θέλουν να αναδειχθεί σε δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό της Αθήνας μετά την Ακρόπολη. Αυτό μεταφράζεται σε ημερήσια επισκεψιμότητα περίπου 8 με 10.000 άτομα την ημέρα. Θα είμαστε μέσα σε αυτά. Pepper 96.6. Καλοκαίρι στην Αθήνα. Για λίγο ακόμα.

Λοιπόν, το περιοδικό New Yorker σατιρίζει όλες αυτές τις συμβουλές που κατά καιρούς διαβάζουμε σε βιβλία, σε κείμενα, σε sites για επιτυχημένη ζωή, για ευτυχία, για τα πράγματα ότι εντάξει, οκ, okay, θα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς τα σατιρίζει με έναν πολύ πολιτικό τρόπο και με τρεις κανόνες δίνει το δικό του έτσι εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης και σου λέει, νούμερο ένα, έτσι κι αλλιώς λέει, όλοι χαμένοι είμαστε, οπότε για ποιο λόγο να μην περιποιηθούμε και λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα καλό μπάνιο. Νούμερο 2. Ρίξω στη δουλειά, αποτραβήξου ή μην κάνεις τίποτα, κανείς δεν νοιάζεται. Είναι κοινικό, αλλά είναι καλό. Και το νούμερο 3, το καλύτερο, δεν είσαι μόνος, είναι λέει χάλια για όλους. Πέπερ 96 και 6, feels like I'm falling in love.

Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαβάσει για την Κοπενχάγη, η οποία πήρε άριστα στο θέμα της βιωσιμότητας για δεύτερη χρονιά, η καλύτερη πόλη να ζεις. Τώρα λοιπόν κυκλοφόρησαν και λεπτομέρειες, απόψεις των κατοίκων. Έτσι λοιπόν στην Κοπενχάγη λέει μπορείς να πας με το ποδήλατο στη δουλειά σου, να κάνεις μια βουτιά στο λιμάνι για μπάνιο αν κάνεις ζεσταίνεσαι και μετά στο σπίτι λέει για βραδινό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι απλά μια τρίτη. Ποδήλατα, βόλτες, πάρκα. Από την άλλη, πολύ καλό μέρη για τρέξιμο. Εννοείται δεν υπάρχει το καυσαέριο της Αθήνας. Από την άλλη, η Βιέννη που είναι στη δεύτερη θέση πήρε λέει άριστη βαθμολογία στην υγεία και στην εκπαίδευση και βέβαια στην ευκολία μετακίνησης. Εκεί σας στέλνουμε με το Pepper Experience. Είτε λέει με τα μέσα μεταφοράς, είτε με τα πόδια. Μπαίνεις λέει ακόμα και στο τραμ και δεν χρειάζεσαι λέει να κοιτάς το κινητό σου. Μπορείς απλά να βλέπεις υπέροχα κτίρια να περνούν. Και πάρα πολύ εύκολα φτιάχνει μέρα, καθημερινότητά σου. Από την άλλη, τα διαβάζουμε όλα αυτά. Και διαβάζουμε ας πούμε για πάρκα, λίμνες, ποδήλατα, εύκολες μετακινήσεις και λες τι από τα παραπάνω έχει η Αθήνα. Λίγα πράγματα, ελάχιστα.

0: Hey guys, I am Pavlov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Ένα τραγούδι για τα πράγματα που πλέον έχουν αλλάξει. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα στην καραντίνα. Harry Styles, Pepper 96 και 6, 4 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε χάσει και τους όρους λίγο. Καλημέρα σας και πάλι. Peppers, πώς είστε σήμερα? Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, με πτώση θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς. Το είπαμε και στην αρχή ότι πλέον δεν είναι ότι απλά δρόσησε. Υπήρχαν στιγμές, ειδικά πολύ πολύ νωρίς το πρωί, που έλεγες άλλη εποχή, έτσι. Και σου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά αν είσαι στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι το Σάββατο η θερμοκρασία θα είναι η ανώτερη στην Αθήνα, 27 βαθμούς. Και βροχή λίγη δίνει. Πηγαίνεις για μπάνιο? Έτσι και έτσι. Και στα νησιά χαμηλότερη. Σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 2011, μια άσχημη μέρα για τη μουσική, η Amy Winehouse έφυγε στα 27 της, στο σπίτι της, στο Camden, στο Λονδίνο. Το Camden γενικά είναι η περιοχή της ακόμα και σήμερα. Κανείς δεν την ξεχνάει. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε δηλητηρίαση από το αλκοόλ. Και γενικά έτσι είχε μια περίεργη, μια εθισμένη ζωή, η οποία είχε ένα πολύ πολύ κακό φινάλε.

0: Λοιπόν, στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει και ξυλώνονται τα καλώδια των τρόλεϊ, διότι σιγά σιγά τα τρόλεϊ φεύγουν από την Αθήνα. Να το δούμε αυτό, θα το θέλω πάρα πολύ. Βασικά, λέει, το αρχικό σχέδιο είναι ότι από τα 143 χιλιόμετρα δικτύου των γραμμών τρόλεϊ, περίπου το 70% θα καταργηθεί. Το υπόλοιπο θα παραμείνει λειτουργικό. Πάρα πολλές φορές στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως εκεί Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Φιλελλήνων, όπου υπάρχει ένα περίεργο μποτιλιάρισμα, είναι επειδή η κεραία του τρόλεϊ έχει φύγει από το εναέριο καλώδιο και πρέπει να κατέβει ο οδηγός κάτω, να την ξαναφτιάξει, να την επανατοποθετήσει, και περιμένεις εσύ και λες, γιατί υπάρχουν ακόμα τρόλεϊ. Ηλεκτρικά λεωφορεία, κατά κύριο λόγο, θα πάρουν τη θέση τους στα δρομολόγια. Pepper 96 ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι Κοσμοτέ Telecom Peppers επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν και τώρα, αν θέλεις, να μπεις στο cosmote.gr και να μάθεις περισσότερα. Τώρα λοιπόν που, τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα φύγουν και τα καλώδια, τα εναέρια των τρόλεϊ, θα μπορείς, ας πούμε, να είσαι, πού να πούμε τώρα, στην Αμαλία, στη Βασιλή Σοφίας, και να βγάζεις μια φανταστική φωτογραφία, Instagramική θα έλεγα, τον Λυκαβητό.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper. Pepper 966.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Add some Billie Eilish to your life.

Στις αρχές του μήνα ο Ρόμπι Ουίλιαμς έδωσε μια συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα El País και μεταξύ άλλων λοιπόν είπε ότι είμαι, λέει, αυτός που είμαι επειδή έπινα και έκανα χρήση ουσιών. Αν είχα μια μηχανή, λέει, του χρόνου δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι. Δεν εξειδανικεύω τις εξαρτήσεις. Απλά θεωρώ ότι ακόμα και πιο σκοτεινές, λέει, στιγμές μου συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Είπε λοιπόν ότι εδώ και 25 χρόνια είναι καθαρός από αλκοόλ και ουσίες. Η οικογένειά του είναι πλέον το κέντρο της ζωής του και η μουσική έχει πλέον γι' αυτόν θεραπευτικές ικανότητες. Ρόμπι Ουίλιαμς, Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, ο τουρισμός στο Ντουμπάι, εντάξει, δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο. Τώρα λοιπόν οι αρχές στο Ντουμπάι ζητούν από τους κατοίκους να προσκαλέσουν φίλους και συγγενείς να τους επισκεφθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου όμως, όχι πιο μετά. Και μάλιστα τους δίνουν και οικονομικά κίνητρα, τους δίνουν εκπτώσεις σε ξενοδοχεία για διαμονή, κουπόνια για εστιατόρια, για πάρκα ψυχαγωγίας, τέλος πάντων. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, P96 και 6. Ένα προθετικό μήνυμα για τις έγνοιες που έχουμε όλοι και που ανά πάσα στιγμή έτσι μας αγχώνουν, πολλές φορές χωρίς λόγο. Σκεφτόμαστε, ας πούμε, αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν γίνει κάτι με το αυτοκίνητο, στη δουλειά. Για αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, για τη μηχανή και για το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Επαναλαμβάνω, Magenta insurance.gr. Τώρα για Ντουμπάι δεν ξέρω, αλλά για Βιέννη δεν το συζητάμε. Pepper Experience, Bar of Stellar. Οι κάτοικοι της Βιέννης λένε ότι ο χρόνος απλώς κυλά διαφορετικά στη Βιέννη και εσείς θα έχετε 5 μέρες.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφου. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper,
4: Pepper.
2: 96 και 6.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτη καλημέρα, νομίζω. Πέπε 96 και 6 με 28 βαθμούς, σταθερά η θερμοκρασία. Απίθανη θερμοκρασία για κέντρο Αθήνα. Βασικά σήμερα και ειδικά αύριο. Αύριο είναι ιδανική μέρα. Αν έχετε δουλειές να κάνετε έτσι στο κέντρο της Αθήνας, αύριο είναι η τέλεια μέρα. Αύριο τελευταία μέρα και για το δακτύλιο. Μέχρι και ο δακτύλιος σταματάει. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πέπε 96 και 6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Τι είναι το καλοκαίρι χωρίς αφιερώσεις? Τι είναι το ραδιόφωνο χωρίς αφιερώσεις? Η Νικολέτα δουλεύει σκληρά, θα έλεγα. Μαζί σου, Νικολέτα. Και ο Πάνος θέλει έτσι να της δείξει ότι τη σκέφτεται που δουλεύει. Και ο Πέπερ 96 και 6 μεσολαβεί για να το μάθει η Νικολέτα.

6. Πέπε.

Λοιπόν, αν είσαι καπνιστής, κακός βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Η Ισπανία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μέρος για να πας. Αν δεν είσαι καπνιστής, η Ισπανία μπορεί να είναι και ο παράδεισός σου. Ήδη αυτό που ισχύει μέχρι στιγμή στην Ισπανία, πάνω κάτω είναι και στην Ελλάδα μέχρι ενός σημείου. Απαγορεύεται το κάπνισμα, λέει, σε όλους τους κλειστούς χώρους, δημόσιους χώρους, εστιατόρια, μπαρ, μέσα μεταφοράς, κουλουπού, κουλουπού. Σε πολλές παραλίες επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά με την Ελλάδα. Σε τοπικό μέχρι

0: Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Add some teddy swims to your life.

Λοιπόν, τα νέα Peppers έχουν ως εξής. Σύμφωνα με τελευταία τώρα μελέτη που αφορά την Αθήνα, το 24% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιήσει καθόλου διακοπές φέτος. Οικονομικές είναι οι αιτίες, οικονομική μάλλον η αιτία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο ποσοστό, είναι σεβαστό ποσοστό, υπολογίσιμο. Και επειδή το καλοκαίρι διακοπές, το λέγαμε και στις προάλλες, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Θα μου πεις, okay, ξεκουράζεσαι και στην Αθήνα. Απλά έστω και δύο μέρες μακριά, εάν το καταφέρεις, μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά.

0: βρίσκω.
1: Και εμείς το ίδιο. Pepper 96 και 6. Λοιπόν, Peppers, καταρχάς ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Εντάξει, πάνω κάτω νομίζω ξέρανε τι να περιμένουν. Από την άλλη, αρχίζουν τα νέες μειωμένες συχνότητες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στον ηλεκτρικό, ας πούμε, η αναμονή θα φτάνει τα 7,5 λεπτά, ενώ στις γραμμές 2 και 3 οι σειρμοί θα διέρχονται κάθε περίπου 4 με 4,5 λεπτά τις ώρες αιχμής, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, αλλά και το Ζάμνα X Primer, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπορείς να μπεις στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας υπέρ ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε κάθε μέρα, για τη συμμετοχή βασικά. Η Βαρβάρα Σαβίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Ακριβώς στις 12 ακολουθεί ένα ωραιότατο Pepper Password. Θα σας δώσει έτσι μια πιθανότητα για να απολαύσετε Power of Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο μαζί με Pepper Experience.
2: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
3: Pepper Experience.
4: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: 10, 9, 8, 7, 7,
0: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Η Lana Del Rey είναι ένα κομμάτι που έχουμε ξαναπεί ότι είναι και από τα αγαπημένα της Patti Smith. Το έχει δηλώσει η ίδια με κάποιες αναρτήσεις που έχει κάνει στα social. Όμως η Lana ετοιμάζει εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, νέο άλμπουμ. Πριν από λίγες μέρες έκανε μια ανάρτηση για να ενημερώσει έτσι όσους περιμένουν εν αγωνίως ότι έρχεται, όχι ένα, έρχονται δύο νέα άλμπουμ. Κάνει λοιπόν μια έκπληξη κατά κάποιο τρόπο με δύο νέες δουλειές που πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026 από ό,τι φαίνεται, και ίσως και εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου. Το ένα το ξέρουμε, τίτλος του φαίνεται ότι είναι πλέον καταληκτικό στο Stove. Το δεύτερο θα δούμε, περιμένουμε. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών

0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Add some Depeche Mode to your life.

0: Υπέροχη διασκευή του London Grammar στο Wicked Game. Εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και φυσικά έχουμε και σήμερα να σας δώσουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όμως πριν από αυτό θέλω να θυμίσω ότι έχουμε ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη για να δείτε live τον Parastellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall και όλα αυτά το Δεκέμβρη. Εντάξει, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Θα πλησιάζουν Χριστούγεννα, θα είναι η πόλη στολισμένη, θα έχει και το κρύο του, έτσι, θα είναι πανέμορφα. Έχουμε λοιπόν για εσάς αυτό το Pepper Experience, όπου για να το διεκδικήσετε πρέπει να καταχωρήσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Με το που το ακούσετε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και μπαίνετε έτσι απευθείας στην κλήρωση. Και μέχρι τη μία πάμε με Urge Overkill από τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια, και να έρχεται και Μάρο Κοντού με Δημήτρη Χόρν με ένα πολύ αγαπημένο επίσης κομμάτι.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρίπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Ένα γεμάτο.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγκαίνια 23 Ιουλίου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Add some pepper to your life. Pepper.

Να τώρα αυτά κάνετε. Μας στέλνετε μηνύματα από Κυκλάδες, από Σίκινο, βλέπω, από Τίνο επίσης. Στέλνουμε τις καλημέρες μας. Καλές διακοπές σε εσάς που βρίσκεστε αυτήν περίοδο σε πολύ όμορφα μέρη και ακούτε και Πέπερ 96. Και έξι Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Όμως έχουμε και για εσάς τους υπόλοιπους ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μεταπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries, με το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο. Μπορείτε να βρεθείτε καθημερινά από τη Ραφίνα έως την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο με άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr για να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει. Δεν πρόλαβα να πω τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσετε συμμετοχή και βλέπω έχετε ήδη αρχίσει οι εκπαιδευμένοι να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, ο τρόπος για να διεκδικήσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα είναι να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Το νούμερο είναι 6973-966-966. Καλή επιτυχία σε όλους και εδώ ένα λατρεμένο κομμάτι από τα 90s.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Από τις πολύ ωραίες διασκευές Johnny Cash One εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.

0: Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Add some silver thorium to your life.

0: Και δημόξουμε με το Cryptid και τη διασκευή στο κομμάτι των Radiohead. Θυμίζω ότι την έχουμε δει και live σε Pepper Church Sessions. Έχουμε όμως Pepper Experience αυτή τη στιγμή, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη να δείτε live Paravstellar, μιας και πλησιάζει 2 η ώρα. Θυμίζω ότι θα ακούσετε στο ακριβώς της ώρας το Pepper Password, το οποίο συμπληρώνεται την ώρα που το ακούτε και ισχύει για 2 ώρες ακόμη. Στην φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας pepper96x.gr για να μπείτε στην κλήρωση για το Pepper Experience, μπορείτε να δηλώσετε όσες φορές θέλετε στη συμμετοχή με διαφορετικά Pepper Password που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Επίσης, το Σάββατο που μας έρχεται, το βανάκι του Pepper θα βρεθεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα μαζί με τον Δημήτρη Λεμονίδη που θα εκπέμπουν live από εκεί. Επίσης, στο site μας θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε και εσείς στο Salt and Pepper. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2 να έχετε ένα όμορφο, κάπως πιο δροσερό απόγευμα Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Τα λέμε αύριο στις 12. Γεια χαρά!
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω.

0: για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη μέτια στρώμα. Μέτια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Εντάξει και έξι.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

βλέποντας σε μια φάση μετακόμισης αυτές τις μέρες και ξεσκαρτάροντας, και νομίζω ότι είναι η μόνη περίπτωση που όλοι μας πετάμε όταν ετοιμαζόμαστε να μετακομίσουμε, ψαχουλεύοντας βρήκα τα εισιτήρια του Eject Festival από το 2011, κάπου σε μια σακούλα με μεμοραμπίλια. Moby και Amy Winehouse, έλεγε απάνω ως headliners. Η Winehouse, αν θυμάστε, δεν ήρθε ποτέ, ακυρώθηκε η εμφάνισή της 2 μέρες πριν από το φεστιβάλ. 3 μέρες αργότερα, σαν σήμερα δηλαδή, του 2011, θα φύγει λόγω δηλητηρίασης από αλκοόλ η Amy Winehouse. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδα στον Pepper 96.6, λίγο μετά τις 2, σήμερα μεσημέρι Πέμπτης, που πότε βλέπουμε ήλιο, πότε συννεφιά, αλλά όλα under control καιρικά. Μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Dance με το The End of Love, ο Leonard Cohen εδώ στον Pepper. Μας ακούγεται σαν ένα ερωτικό τραγούδι, ένα ευρυδικό βάλς για τον έρωτα χωρίς φρένο, αλλά δεν είναι. Ο Cohen εμπνεύστηκε τους στίχους από το ολοκαύτωμα και τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κρατούμενοι μουσικοί Εβραίοι υποχρεώνονταν να παίζουν βιολί δίπλα στα κρεματόρια και στους θαλάμους αερίων, ενώ οι συντροφοί τους οδηγούνταν στο θάνατο. Όσο για το ρυθμό του τραγουδιού, προσοχή εδώ, υπάρχει ελληνική σύνδεση. Βάσισε το ρυθμό του Dance Me to the End of Love στον παραδοσιακό ελληνικό χασάπικο που αγάπησε βέβαια κατά τη διαμονή του στην Ίδρα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 966.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγού

0: 6 και 6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Κλαντεστίνο, Μάνου Τσάου, Γκλάιντ λίγο πριν και αυτή η Τελενόβα εδώ στον Πέπερ. Διαδοχικές, πεπερικές, μουσικές παροτρύνσεις για ονειροπόληση εκεί που σκάει το κύμα. Αν σας βρίσκω σε δουλειές και υποχρεώσεις. Και ναι, ελπίζω οι μουσικές του Πέπερ να σας βρίσκουν καλά, έτσι για να παραφράσω και να κανιβαλίζω το γνωστό ενοχλητικό corporate meme. Ελπίζω το mail μου να σε βρίσκει καλά. Τα είπαμε και χθες ότι σήμερα περίπου τέτοια ώρα, μεσημέρι, θα νιώσουμε μια δροσιά εδώ στην πόλη σε σχέση με τα 38 των προηγούμενων ημερών και τελικά ορίστε είναι λίγο πιο υποφερτά τα πράγματα εδώ και καμιά ώρα περίπου αν τσεκάρετε τη θερμοκρασία. Και από καλοκαίρι χειμώνα νέο Pepper Experience το νου σας, σας ταξιδεύουμε χριστουγεννιάτικα στη Βιέννη να δείτε Power of Stellar, ακούστε αυτό που ακολουθεί εδώ όλη η πληροφορία και σε λίγο θα σας πω εγώ ο Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper πώς μπορείτε να δηλώσετε και να ξαναδηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε το ταξίδι.
1: Hey guys, I am Power of Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ένα μήνα πριν καταρρεύσει πέρυσι το Σεπτέμβριο σε σκηνή σε Νέο Υορκέζικο Φεστιβάλ, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας απόλαυσαν τη Lola Young που ακούσαμε τώρα εδώ στον Pepper, την απόλαυσαν live πέρυσι τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ του Leeds. Πώς? Δήλωσαν συμμετοχή και κέρδισαν το τότε Pepper Experience. Μέσα σε ένα χρόνο σήμερα έχουν μεσολαβήσει μισή ντουζίνα και κάτι παραπάνω από υπέροχα Pepper Experience. Weekend, Gorillaz, Cure, Florence, Harry Styles, Lenny Kravitz κλπ. Για να φτάσουμε πια να κοιτάμε προς το Δεκέμβριο, που το Pepper Experience θα σας ταξιδέψει στην χριστουγεννιάτικη Βιέννη για Power of Stellar με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, πεπερικές εμπειρίες full μέχρι και μονοήμερη στο Salzburg σας έχουμε οργανώσει. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το ταξίδι? Πολύ απλά, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, πιάνετε το Pepper Password που ακούτε ανά 2 ώρες εδώ στον Pepper από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, στις 6, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το βάζετε στη φόρμα συμμετοχής, βάζετε και τα στοιχεία σας και δηλώνετε συμμετοχή. Το νου σας μπορείτε να συμμετάσχετε όσες περισσότερες φορές θέλετε, γιατί αυτό σας δίνει ακόμη περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: μια περίοδο σοβαρής κρίσης ταυτότητας και οριακά κατάθλιψη περνούσε ο Ρόμπι όταν κλήθηκε να γράψει στίχους για το Φιλ, και όλο γινόταν λίγο πιο δύσκολο γιατί το φαινόταν και η μουσική αρκετά ήπια για τα δεδομένα και κάτι που δεν του φτιάχνε καθόλου το κέφι. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Πέπερ 96 και 6 και πάμε να κάνουμε απόδραση στην πόλη. Σημειώστε ημερομηνία 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Και δώστε προσοχή, για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία, σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου, και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο απόλυτα προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Να μεταφέρετε όλη αυτή την πληροφορία εκεί που πρέπει να ακουστεί. Και Λευτέρης Κεφαλάς, όπως είπαμε, μέχρι και τις 4. David Bowie έρχεται και Adele. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Add some weekend to your life.

0: ελληνικής καταγωγής Perfume Genius εδώ μαζί με τους Nox διασκευάζουν Small Town Boy τον Bronski Beat για τα προπέρσινα 40χρονα του ιστορικού synth-pop κομματιού. Στα φωνητικά, ο δε Perfume Genius οριακά νομίζω πιάνει το μοναδικό φαλσέτο του Jimmy Somerville από το original τραγούδι. Θυμίζω τώρα ότι αυτό το Σάββατο και αυτό το Σάββατο μεσημέρι εσείς και ο Pepper έχουμε Salt and Pepper ραντεβού στην παραλία του Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Ο Δημήτρης Λεμονίδης τώρα αυτό το Σάββατο μεσημεροαπόγευμα 2 με 6 στις εκεί μουσικές. Εσείς τώρα δηλώνει τη συμμετοχή στο site μας pepper966.gr για να βρεθείτε στην παρέα μας. Σας έχουμε σετάρει ήδη ξαπλώστρα και όλα τα comfort παραλίας. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966. Pepper.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, το Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Λοιπόν, πτώση θερμοκρασίας μας προσχέθηκαν, αλλά δεν νομίζω ότι την έχουμε αισθανθεί ακόμα. Και η πόλη αυτό το απόγευμα της Πέμπτης έρχεται πάντως πιο πολύ δροσιά το βράδυ. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, είναι ο Πέπρος 96 και 6, δροσιστική μουσική στο ραδιόφωνο έτσι και αλλιώς, και όχι μόνο, γιατί υπάρχει και η βόλτα μας με το Pepper Van που έρχεται το Σάββατο, τα Σάββατα γενικώς αυτό τον καιρό, το καλοκαίρι, στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου, 2 με 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και ο Δημήτρης Λεμονίδης με live εκπομπή στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά, και θέλετε να βρεθείτε παρέα μας. Σας θυμίζω, υπάρχει φόρμα συμμετοχής για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Θα ενημερωθείτε με το τέλος εκπομπής στο website μας. Βέβαια, όλα αυτά pepper966.gr. Εδώ και σήμερα μαζί, ο Κοσμάς Δεβελέγκας μαζί σας. Μαζί μέχρι τις 6, λοιπόν, στον Pepper 96 και 6.

0: Thank You, η Dirt, από το σημαδιακό της πρώτο άλμπουμ No Angel, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1999, αλλά η φήμη του απογειώθηκε την επόμενη χρονιά όταν ο Eminem σάμπλαρε το Thank You που ακούσαμε στο δικό του κομμάτι Stan. Το άλμπουμ της Dirt πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουμε και μια συναυλία που μας χρωστάει, βέβαια. Θυμάστε στις αρχές του COVID εκεί το 2020 υπήρχε ένα προγραμματισμένο live στην Τεχνόπολη και μια περιοδία της που ήταν και η πρώτη μετά από 15 χρόνια, δεν έγινε ποτέ. Νομίζω δεν ξανά έκανε και tour μετά η Dirt, αλλά στο μυαλό μας έμεινε ως ένα live που δεν είδαμε. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Στείλτε text, ήχο, εικόνα, ό,τι θέλετε στο 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 966 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 966 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 966 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 966.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.

0: Blinding Lights από The Weeknd, ο οποίος έγραψε ιστορία αυτό το μήνα, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με 6 sold out βραδιές στο Stade de France στο Παρίσι, μέσα σε μία περιοδία, με την περιοδία του After Hours Till Dawn, με 4 live αυτό τον Ιούλιο και άλλα 2 στο προηγούμενο σκέλος της περιοδής του το 2023. Συνολικά 500.000 θεατές είδαν τον The Weeknd στη Γαλλία. Φεύγει, τώρα πάει στην Ιταλία. Είναι ο Πέμπρος 96.6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, στείλω πολλούς χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας, pepper966.gr.
1: Hey guys, I am Pavlov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα, με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Τάπα Τσούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: οικισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Too Sweet από τον Hozier, ενώ στην κορυφή της ώρας ακούσαμε την Amy Winehouse στο Rehab. Σήμερα κλείνουν 15 χρόνια από το θάνατο της Amy το 2011, η οποία μπήκε και στο περίφημο κλαμπ των 27 διάσημοι καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή στην ίδια ηλικία, όπως ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin και ο Jim Morrison, αλλά και ο Kurt Cobain. Η Amy Winehouse που λάτρευε τα girl groups της δεκαετίας του 60, τη Motown, τη jazz και τραγουδίστρες όπως η Sarah Vaughan και η Diana Washington, που έχουν συγκρίνει τη φωνή της με εκείνες. Ήταν κυρίως τραγουδοποιός και συνυπέγραφε ή έγραφε ίδια σχεδόν όλα τα τραγούδια της, αντλώντας έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες. Υπάρχει και ένα χάλκινο μείωμά της στο Camden Market, η γειτονιά του Λονδίνου, την οποία έχει ταυτιστεί. Είναι εκεί από το 2014. Και στην ώρα παρέα ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας στον Πέπρα 96 και 6 μαζί μέχρι τις 6.

0: can't take my mind.
1: The Blur's Daughter από τον Damien Rice. Είναι ο Peppers and the 66. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, έχουμε τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Lab Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σας περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια κορυφαία ευκαιρία. Συνδυάζεται δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεται 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη ημέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσει τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας. Με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ γίνεται καλύτερο, δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια, δούμε μια ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα κίνηση αυξημένη στο κέντρο της πόλης, στους δρόμους γύρω από το κέντρο πιο συγκεκριμένα, στη Βασιλή Σοφίας, Βασιλείας Κωνσταντίνου, Καλλιρόης και Αμαλίας. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε παρέα, ο Pepper στους 96.6.
2: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
4: Pepper 96.6.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας.

0: of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Add some queen.

0: The Dora Punteri Swim στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper για το live του Power of Stellar στο Vienna City Hall τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ένα ταξίδι για 2 άτομα για 5 μέρες, ένα Pepper Experience από τον Pepper και το Βλασόπουλο Travel, και όχι μόνο εισιτήρια για το live του Power of Stellar στις 4 Δεκεμβρίου, αλλά και meet and greet, δηλαδή την ευκαιρία να τον γνωρίσετε και να τον συναντήσετε και να μιλήσετε από κοντά με τον Power. Επίσης κάρτα για βόλτες στην πόλη, αλλά και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg και εκπτώσεις σε αξιοθέατα, καφέ και εστιατόρια. Όλα αυτά για να συμβούν πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Σοδρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Όλα αυτά λοιπόν με τον Power of Stellar, με τον Βλασόπουλο Travel και τον Pepper για το Δεκέμβριο, αλλά η συμμετοχή σας τώρα μέσα από το website μας pepper966.gr. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας όπως κάθε απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόπουλου. Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση προτάσεις στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: οικισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Add some Lana Del

0: I'm Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and See You in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr. 10, 9, 8, 7, 7.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampooan 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Add some Amy Winehouse.

0: guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 966. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: 6 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που μπορεί να μετατρέπει τον πόνο και την απώλεια στην απόλυτη ομορφιά, αυτή είναι η Depeche Mode, οι οποίοι ετοιμάζουν και ένα καινούριο ντοκιμαντέρ κιόλας, που δείχνει ακριβώς αυτό, πως ο Dave Gahan και ο Martin Gore συνεχίζουν να κρατούν τη φλόγα αναμένη, πιο δεμένοι από ποτέ. Precious για την απόψινή μας καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν σας βρίσκω, είτε επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, είτε βγαίνετε τη βόλτα σας, είτε εγκαταλείπετε την πόλη για τις διακοπές σας. Θα μείνουμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, και από τη γλυκιά σκοτεινιά των Depeche Mode, κατευθείαν στο φως τώρα, με τον Derek Fine και το Sun. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Τέτοιες χορευτικές μουσικές λοιπόν θα ακούσουμε και μεθαύριο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην παραλία του Σχοινιά, με τα Salt and Pepper που επιστρέφουν για το τελευταίο beach party της σεζόν. Χαμπάρι δεν το πήραμε πότε φτάσαμε εδώ, έτσι είναι όμως όταν περνάς ωραία, οπότε για άλλη μια φορά βάζουμε μαγιό, μπαίνουμε στο μπανάκι μας και δίνουμε ραντεβού μαζί σας στο Salty Wave Beach Bar από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί εκεί τώρα και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Σας περιμένουμε λοιπόν, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience.
2: As the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τάπα σούρο, πλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ. Add some Florence to your life.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης πάντα στην παρέα σας. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε μάθει ακόμα, να σας πω ότι από τη Δευτέρα τρέχει ολοκένουργιο Pepper Experience που σας στέλνει στη Βιέννη αυτή τη φορά για να δείτε live τον Πάρο Στέλλαρ. Και όχι μόνο θα τον δείτε, αλλά θα τον γνωρίσετε κιόλας σε ένα αποκλειστικό meet and greet. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο Travel, μαζί και με Vienna City Card, αλλά και εκδρομή στο ονειρεμένο Salzburg. Για να το διεκδικήσετε λοιπόν, σημειώνετε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στο pepper96x.gr και περιμένετε την κλήρωση από εκεί και πέρα που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή σας επιτυχία!
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

πορτογαλική νοσταλγία ή Σοντάντ που τραγουδούσε και η αείμνηστη Σεσάρια Εβόρα, το απόλυτο soundtrack για να ταξιδέψεις νοητά αν είσαι ακόμα στην πόλη, η οποία έχει άλλη χάρινη αλήθεια. Τώρα τη χαιρόμαστε και την απολαμβάνουμε έτσι, πιο άδεια, πιο ήσυχη και πιο ατμοσφαιρική. Ήρθε και αυτή η δροσιά επιτέλους που περιμέναμε πως και πως, πραγματική όαση. Βάει την πόρα λιγάκι μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και συνέχεια με τον απόλυτο late night ήχο τώρα, Σαντέ και No Ordinary Love. Για πάμε.

0: Δύο 20χρονοι πιτσιρικάδες τότε, ο Alex Turner και ο Miles Kane, που είχαν μανία με τη μουσική του 60, έφτιαξαν τους Last Shadow Puppets, ένα project καθαρά για το κέφι τους, για να παίζουν αυτόν ακριβώς το vintage ορχιστρικό ήχο. Standing next to me εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και η πολύ ωραία πρόταση το Aperol τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, το Aperol σε προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από την Πανσέλινο, με ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Λάνα Ντελ Ρέι και Νταμιάνο Ντάβιντ έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Μην ξεχνάτε και το ολοκένουργιο Pepper Experience που σας στέλνει 5 ημέρες στη Βιέννη το Δεκέμβρη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 για να δείτε live και να γνωρίσετε τον Paro Stellar. Από αύριο στις 6 το πρωί και αναδύωρο παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords, τα μαθαίνετε και τα καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και απόψε. Μένετε εδώ γιατί έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι στις 8 ακριβώς εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια χαρά!
1: Hey guys, I am Paro Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Όπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: λεπτά πέμπτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, σε μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά μετά από αυτό τον τριήμερο καύσωνα. Έχει ένα αεράκι, έχει δροσίσει αρκετά. Αν είστε σε κάποια βεράντα, βάλτε ένα δροσερό ποτό, ένα φλουτάκι και μουσικές Πέπερ, γιατί μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια όπως το κάνουμε κάθε βράδυ.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Strange World, ένα τραγούδι που έχει σχεδόν ίδια μπασογραμμή με το Right Stuff του Brian Ferry στον Pepper Stu 96.6, νύχτα Πέμπτης ή αλλιώς νύχτα Προπαρασκευής, γιατί το κάνει πιο αισιόδοξο το Προπαρασκευή. Ξέρω πάρα πολλούς που από αύριο φυλάκια και διακοπές, να περάσετε υπέροχα όσοι μας ακούτε και φεύγετε αύριο για διακοπές, και όσοι μείνουμε εδώ, από σήμερα έχουμε καινούργιες ταινίες στα θερινά τα σινεμά. Πέρα από την Οδύσσια υπάρχει ένα αριστούργημα του 1951, πραγματικό αριστούργημα όμως, Μια θέση στον ήλιο, αυτή η φοβερή ταινία του George Stevens με Elizabeth Taylor στα καλύτερά της και Montgomery Clift. Σημειώστε το αν δεν έχετε δει, ασπρόμαυρο σε καινούργια κόπια δεν υπάρχει που λέμε. Pepper στους 96.6, έρχεται ο DJ Shadow, η U2 και βέβαια οι Cardigans μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αυτή είναι η Cardigans, Erase and Rewind. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 11, νύχτα Πέμπτης, νύχτα Προπαρασκευής. Στέλνω καλησπέρα στην Αρετή, στέλνω καλησπέρα στη Μαρία και στη Γιώτα που μας ακούνε. Και να θυμίσω ότι έχουμε Power of Stellar. Αυτό είναι το καινούριο Pepper Experience. Και τι Pepper Experience? Αρχές Δεκεμβρίου, 5 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Βιέννη. Βιέννη στολισμένη, χριστουγεννιάτικη, δροσερή όσο πρέπει, και Power of Stellar, τον οποίο θα συναντήσετε και από κοντά, ένα ή μία από εσάς που θα κερδίσει αυτή την υπέροχη εμπειρία. Χρειάζεστε το Pepper Password, ακούγεται κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα, βρίσκεται στο site του Pepper, είπαμε Power of Stellar, Βιέννη, αρχές του Δεκέμβρη, και με μία μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Hey guys, I am Power of Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μία πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μία απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα, με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτό είναι ο Teddy Swims από την τηλεοπτική σειρά Nobody Wants This. Αυτή η υπέροχη κομματάρα We've Got Another Thing Coming στον Pepper Stoos 96.6. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Σήμερα είναι Προπαρασκευή. Φαντάζομαι ότι όλοι σιγά σιγά, ακόμα και αυτή την ώρα που είναι περασμένη, σχεδιάζεται το Σαββατοκύριακο. Έχει ωραία πράγματα και βέβαια έχει άδειες για κάποιους από εσάς.

0: Αυτή είναι η Florence, αγαπημένη Florence in the Machine. Νύχτα Πέμπτης εδώ στον Peppers του 96 και 6. Καλησπέριζω τον συντηφόζο, το φίλο τον Νίκο. Επίσης να σας πω ότι αυτοί οι μήνες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που το διαβάζουμε αριστερά και δεξιά και προσπαθούν να μας πλασάρουν διάφορους τρόπους ζωής, προϊόντα κτλ. Το wellness, η ευεξία. Ευεξία γι' αυτό, ψεκαστείτε με εκείνο, φάτε αυτό, φάτε το άλλο, πιείτε εκείνο. Να σας πω μόνο ότι αυτή η μπίζνα παγκοσμίως είναι πάνω από 4-3 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης τα όρια της επιστήμης είναι τόσο θολά όσο, τι να πούμε, όταν βάζετε ένα ντεπών μέσα και θολώνει τόσο θολά.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ένα τραγούδι τόσα καλοκαιριά. Αυτή είναι η Everything But The Girl, αυτή είναι η φωνάρα της Tracy Thorn. Αυτό είναι το Missing στον Peppers τους, 96 και 6. Συμφωνεί εδώ η Αγγελική για το wellness. Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, μας έχουν πρίξει και είπαμε 4-3 δολάρια. Business με πολλά λεφτά. Οπότε ό,τι ακούτε με λίγο προσοχή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 13 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις σχεδόν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 2 τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ, που είναι και Παρασκευή και φτούξε ελευθερία εκπομπή, θα είμαι εδώ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Pavlos Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlos Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Ζήτες 96 και 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Pepper. Pepper. 96 και 6.